κρεμόμαστε εδώ. 20 μέτρα από το κόσμο κάτω. Με κοιτάς με το μαλλί ανακατωμένο. Σαπατώ με ένα βλέμμα παγωμένο. Ο αέρας μας γουνά σαν εκκρεμές που γέρνει. Μα μέσα είμαστε πέτρα.